0: μεγάλη σαρσαρίκη ήτουκο για να ρυπώ τότου. Χι, κάπαν κοτανάμαν, ούτου μου πισά.
1: Μαμαλίνα, τζάγαν πεσίμις τόλο. Kotong coba dulu dengar penjelasan baik-baik dari Kakak Mary, kemudian kotong praktik nanti di lapangan.